0: πάει μαγιάκι μου, ώρα στο χυμαρτί μου, πηγαίνει.
1: Χι έπελ, αστάγκα, μπάγουσι, βουάν σάμπα σαμπαραν τάμπα.
2: Χι, βέτα μου βουάν δι μάνανια σουκο σουκο βέτα.
1: Ale sar kaseng, orang lain bikin bersih, ale datang taruh kotor aja. Tak lama katung kena penyakit juga.
2: Beta sembuhan di ale pung dalam rumah aja mo. Ale bikin diri persis petugas kebersihan kota sah.
1: Hei, katung selaku masyarakat kota, harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan baik.